0: Ωραία, δεν είναι.
1: Κωσιά. Μτουάν ο γεντζέλη φίλη με νιουκίλενε. Σε γουγκούτνι, τσίπε, σνένανε. Η όστα ετραβουγγίλε πλαζιτσίκη. Εμτσάι βουένε, ζεντζαζά με ζιανκίντζι. Ποτέ μαγμπονα, ουένα μπονι στέμπι. Μφούνα, ουένα πέλα, κατέλα, βουτσέπι. Πλαζεία, κοϊόν και να λε μαλιουκ τσέκι. Εντεψού, μφούνου, κυβέλο, εγώ στέπι.